0: καλά παραζή.
1: Ξεθάνε αχερί καλό χλί.
2: Αχερί καλό χλί.
1: Σεμπούτια τα ουέζι αχερί.
3: Αχερί σεμπούτια τα ουέζι. Σε φαρτίν στο τίσο, σε φαρτίν στο τσαβάλι σατ στο σατρα. Ασλάμ αλέκομ. Τι σου χαμπρε και... Χαίε ματά, χαίε.
4: Σόρκε.
3: Ζε μπίλκολ σόρκε. Μάρα παχόλα χατακούλα και χαμπρε σαρακαβά καναδά σάκε. Να έκανα το έχω πεσαυρούν τα βαράλια. Πεσαυρούν μετά ζωστή και να μου πεσάχεσαι.
4: Βέλη, βέλη.
3: Άσε, ήμουν ευακάρε όλοι γιατί.
4: Σαν μπαλά είναι να βάλει.
3: Μπαλά είναι τώρα να βάλει και μπαλά να βάλει. Έχω ζώο παραχάτω. Είναι ωραίο. Έτσι, δείτε ένα μου το.
1: Πίλκουλ,
3: σιφά σιμπού. Σιφά σιμπού, ντέρ μου παράξαγε. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω
4: καταλάβει.
3: Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω καταλάβει. Δεν θα έχω Chata virkai.
1: Neta virkizenji.
3: Veli chiu sada yu shai mutaru kite mola shai wa daga se veshe.
1: Ha ma ha.
3: Shado. Bas khuda sa ki chiu mezrita da virku.
1: Bilkul medite virki.
3: Veri jaga da ta da shai. De sara mich program sar ta ora se da pa las baje ubya der sara mulaqat kiji da. Pa man.
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.